0: προσήφανο.
1: Ποιο είναι?
0: One warrant for trespass will be tonight.
1: 10-4.